0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

Έμεινα μόνος μου και μίλαγα σε ένα φανταστικό ακροατή. Τη μοναξιά μου παραφύλαγα, να μην με κλείσει μες στο ψεύτικο κελί. Τ' αυτή μου βούιζε και πάντα πίστευα πως κάποιος τώρα θα με μελετάει. Κάτι καθάριζε, απ' έξω χάραζε, ας μείνει ατέλειωτη γραφή κι ας πάει. Είμαστε εγώ

με πήρε η νύχτα σου και εσύ μου κλέψες μια ανάσα και κοιμήθηκες. Όλοι με στο όνειρο δεν τους λυπήθηκες. Όποιος γλιτώσει και όποιον πιάσεις με στα δίχτυα σου, απόν στη δίκη μου, το δεκανίκι μου. Πόσα χρόνια στο κελί θα μπαινοβγαίνω. Θέλω το σπίτι μου, δίνω το νίκη μου. Για πάντα μόνος μου να ζω και να πεθαίνω. Ορχήστρα της σιωπής, χορεύω ξημερώματα, μες στις αυγής τα χρώματα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στις απειλές του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά από την επόμενη εβδομάδα, απάντησε η Κομισιόν. Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική. Για τεράστιο κόστος και συνέπειες και για τους καταναλωτές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας, Χίλντεγκαρντ Μιούλερ, η οποία κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ένωση να ξεκινήσουν συνομιλίες αμέσως και να τιμήσουν την υπάρχουσα εμπορική συμφωνία. Το κόστος των επιπλέον δασμών θα είναι τεράστιο, τόσο για τη γερμανική όσο και για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία σε μια ήδη επιβαρημένη εποχή και θα επηρεάσει πιθανότατα και τους καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η κυρία Μιούλερ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάγκε, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά Τραμπ, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί μια εμπορική συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη Σκωτία πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ένωσης, αποτρέποντας έναν μεγαλύτερο εμπορικό πόλεμο. Ανικανοποίητος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχθώ, σημείωσε και επανέλαβε την άποψη ότι υπάρχει τεράστια διχόνοια μεταξύ των Ιρανών ηγετών και έτσι αδυνατούν να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου. Ερωτηθείς για επανέναρξη των εχθροπραξιών, οι οποίες ανεστάλησαν μετά την εκεχηρία στις 8 Απριλίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε πως προτιμά μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Με στόχο να συσπυρώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που και στο παρελθόν βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο με κοινό παρονομαστή την κοινωνική ευημερία και την ουσιαστική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, δόθηκε χθες στη δημοσιότητα το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ άλλων, τονίζεται πως τίποτα δεν είναι όπως πριν, είναι η εποχή της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Σε λιμάνι του νομού Λασιθίου αποβιβάστηκαν οι 176 πολίτες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στο Global Sumud φλωτίλα με προορισμό τη Γάζα, αλλά αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Ιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Και ο καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου, 12 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

παράξενη βρωτομαγιά και καλό μήνα να έχουμε και καλό μήνα να έχετε πάνω απ' όλα. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τα μαγιάτικά μας, με τη Λιλίκα τη Φωτοβούλου στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Εργατική βρωτομαγιά, κατεξοχήν ετήσια γιορτή με παγκόσμιο χαρακτήρα των ανθρώπων, της μισθωτής εργασίας. Με συγκεντρώσεις και πορείες, η εργατική τάξη βρίσκει την ευκαιρία να προβάλλει τα κοινωνικά και οικονομικά της επιτεύγματα και να καθορίσει το διεκδικητικό της πλαίσιο για το μέλλον. Η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου. Η Πρωτομαγιά ως εργατική γιορτή καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου του 1889 κατά τη διάρκεια του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Δεύτερης Διεθνούς, της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο Παρίσι, σε ανάμνηση του ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγο την 1η Μαΐου του 1886, που διεκδικούσαν το οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Κατέληξε σε αιματοχυσία λίγες μέρες αργότερα με την επέμβαση της αστυνομίας και των μπράβων της εργοδοσίας.

0: τέλους. Δώσ' μου τα λόγια επιτέλους να μην είμαι μοναχός.
1: Τα γεγονότα του Σικάγου, τα εργατικά συνδικάτα των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισαν την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων την 1η Μαΐου του 1886 για το 8ωρο, οθούμενα από τις επιτυχημένες διεκδικήσεις των Καναδών συντρόφων τους. Την περίοδο εκείνη, το κανονιστικό πλαίσιο εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σχεδόν ανύπαρκτο και οι εργοδότες μπορούσαν να απασχολούν το προσωπικό τους κατά το δοκούν ακόμα και τις Κυριακές. Στην απεργία πήραν μέρος περίπου 350.000 εργάτες σε 1.200 εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών. Την πρωτομογιά του 1886 έγινε στο Σικάγο η πιο μαχητική πορεία με τη συμμετοχή 90.000 ανθρώπων. Στην κεφαλή της πορείας ήταν ο αναρχοσυνδικαλιστής Άλμπερτ Πάρσονς, η γυναίκα του Λούση και τα 7 παιδιά τους. Το πρώτο αίμα χύθηκε 2 μέρες αργότερα έξω από το εργοστάσιο Μακκόρμικ στο Σικάγο. Απεργοσπάστες προσπάθησαν να διασπάσουν τον απεργιακό κλοιό και ακολούθησε συμπλοκή. Η αστυνομία και οι μπράβοι της επιχείρησης επενέβησαν δυναμικά. Σκότωναν 4 απεργούς και τραυμάτισαν πολλούς, προκαλώντας οργή στην εργατική τάξη της πόλης.

για την βομβιστική επίθεση στο Σικάγο που προκάλεσε το θάνατο του αστυνομικού. Κατηγορήθηκαν οι συνδικαλιστές August Spitz, Georg Engel, ο Fischer, ο Louis Link, Michael Schwab, Samuel Filden, Oscar Nibby και ο Albert Parson, που ήταν από τους οργανωτές της διαδήλωσης. Όλοι εκτός του Parsons και του Filden ήταν Γερμανοί μετανάστες. Η δίκη των 8 ξεκίνησε στις 21 Ιουνίου του 1886. Ο εισαγγελέας Julius Grinnell ζήτησε τη θανατική ποινή για τους 8 κατηγορουμένους, χωρίς να προσκομίσει κανένα στοιχείο που να τους συνδέει με τη βομβιστική επίθεση. Απλώς είπε ότι οι κατηγορούμενοι ενθάρρυναν με το λόγο τους τον άγνωστο βομβιστή να πραγματοποιήσει την αποτρόπαια πράξη και γι' αυτό κρίνονται ένοχοι συνωμοσίας. Από την πλευρά, η υπεράσπιση έκανε λόγο για προβοκάτσια και συνέδεσε την βομβιστική επίθεση με τα διαβόητα πρακτορία Detective Pinkerton που συχνά χρησιμοποιούσαν οι εργοδότες ως απεργοσπαστικό μηχανισμό. Οι ένορκοι εξέδωσαν την ετιμιγορία στις 20 Αυγούστου του 1886 και έκριναν ενόχους και τους 8 κατηγορουμένους. Και μετά την εξάντληση και του τελευταίου ενδίκου μέσου, ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ιλινόης, ο Ρίτσαρντ Όγκλεσμπι, μετέτρεψε σε ισόβια τη θανατική τους ποινή. Στις 26 Ιουνίου του 1893, ο κυβερνήτης του Ιλινόης, Τζον Πιν Άλντεγκελντ, παραδέχτηκε ότι και οι 8 καταδικαστέντες ήταν αθώοι και κατηγόρησε τις αρχές του Σικάγο ότι άφησαν ανεξέλεγκτους τους ανθρώπους του Πίκερτον. Ως μια ίστατη πράξη δικαίωσης έδωσαν χάρη στους φυλακισμένους. Αυτό ήταν και το πολιτικό του τέλος. Αργότερα, επικεφαλής της αστυνομίας του Σικάγο, που έδωσε την εντολή για τη διάλυση της συγκέντρωσης, καταδικάστηκε για διαφθορά. Μέχρι σήμερα παραμένει ανεξικρίβωτο ποιος ήταν ο δράστης της τότε βομβιστικής επίθεσης κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου στο Σικάγο.

Μαγικός επιτάφιος, ο Γιάννης Ρίτσος, Μιξοδωράκης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Η εργατική πρωτομαγιά στην Ελλάδα. Στη χώρα μας ο πρώτος εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς έγινε το 1893 στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του Σταύρου Καλέργη. Ο Σταύρος Καλέργης ήταν ο πατέρας του Λυκουργού Καλέργη. Η 1η Μαΐου ήταν Σάββατο και εργάσιμη. Έτσι επιλέγει η Κυριακή 2 Μαΐου για να έχει η γιορτή μαζικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Σοσιαλιστής που εξέδιδε ο Καλέργης, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός, δηλαδή ο πρώτος συνδικαλιστής, ο πρώτος που έφερε την εργατική πρωτομαγιά στη χώρα μας, στις 5 το απόγευμα της Κυριακής συγκεντρώθηκαν στο στάδιο πάνω από 2.000 σοσιαλιστές και εργαζόμενοι. Η εφημερής τους υπολόγισε μόνο σε 200 και σημείωνε σε άρθρο της: «Οι πλήστοι εξ αυτών ήσαν εργάτε, ευπρεπώς κατά το πλήστον ενδεδεμένοι, με ερυθράς κονκάρδας επί της κονδιοδόχης και πολύ ήσυχοι άνθρωποι». Αυτοί είναι οι πρώτοι σοσιαλιστέ εν Ελλάδη και συνήλθαν χθες το πρώτο εξ αυτών εν Αθήνες συλλαλητήριον. Οι συγκεντρωμένοι ενέκριναν ψήφισμα το οποίο είχε ως εξής: «Συνελθώντες σήμερα την Δευτέρα Μαΐου ημέραν Κυριακήν και ώρα Πέμπτην μετά μεσημβρίας, εν το αρχαίο σταδίο οι κάτωθε υπογεγραμμένοι μέλη του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου και υπομισθών πάσχοντες εψηφίσαμεν πρώτον την Κυριακήν να κλείωσιν τα καταστήματα καθόλην την ημέραν και οι πολίτε να αναπαύονται. Δεύτερον, οι εργάτε να εργάζονται 8 ώρες την ημέρα. Τρίτον, να απονέμεται σύνταξη εις τους εκ της εργασίας παθώντας και καταστάντας ανικάνους προς διατήρηση εαυτών και της οικογενείας των. Τέταρτον, το Συμβούλιο του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου να επιδώσει το ψήφισμα εις την Βουλή». Το ψήφισμα επεδόθη τελικά στον πρόεδρο της Βουλής την 1η Δεκεμβρίου του 1893 από το Σταύρο Καλέργη. Ο πρωτοπόρος σοσιαλιστής ανήλθε στη συνέχεια στο δημοσιογραφικό θεωρείο και περίμενε με ανυπομονησία από τον πρόεδρο της Βουλής να το εκφωνήσει. Αυτός κολυσιεργούσε και ασχολείτο εις την ανάγνωση εταίρων αναφορών προερχομένων εκ διαφόρων προσώπων και πραγματευομένων κατά το μάλλον και ήτων περί ανέμων και υδάτων.

όπως έγραψαν στο Σοσιαλιστή. Ο Καλλέργης διαμαρτυρήθηκε μεγαλοφόνος και με εντολή του Προέδρου συνελήφθη για διατάραξη της συνεδρίασης. Οι στρατιώτες της Φρουράς, αφού τον χτύπησαν και με το κοντάκιο των όπλων τους τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε επί διήμερο. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1983 δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ημερών, τις οποίες εξέτησε στις φυλακές του παλαιού στρατώνα. Με τον περιπετειώδη αυτό τρόπο έληξε και τυπικά ο πρώτος εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς στην Ελλάδα. Εξαιρετικά αφιερωμένο στη δραστηρία Τζέινι Καλλέργη, ηθοποιός και συγγραφέας, η σύζυγος του αείμνηστου λυκούργου Καλλέργη.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

την 1η Μαΐου του 1886. 600.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις απεργίες που γίνονταν σε όλη τη χώρα και πάνω από 80.000 στο Σικάγο. Αυτό το Σάββατο του 1886, μια εργάσιμη μέρα, οι εργάτες ξεκίνησαν με τις γυναίκες και τα παιδιά τους για να διαδηλώσουν ειρηνικά στο χώρο συγκέντρωσης στην πλατεία Haymarket. Στη γύρω περιοχή είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις αποτελούμενες από 1.350 άτομα οπλισμένα με όπλο πολυβόλα και περίστροφα. Και ενώ το πλήρω παρακολουθούσε τις ομιλίες, ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης διατάσσει να διαλυθεί η συγκέντρωση. Μια χειροβομβίδα εκτοξεύτηκε από την πλευρά των διαδηλωτών εναντίον των ενστόλων και επιτόπου σκοτώθηκαν 7 αστυνομικοί. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Είναι ακόμα άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων. Τα πρώτα εργατικά κινήματα στον ελλαδικό χώρο δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της καπνοκαλλιέργειας του 19ου αιώνα. Η πρώτη απεργία στον τότε υπό Οθωμανική διοίκηση ελλαδικό χώρο ξέσπασε την Πρωτομαγιά του 1888 στην πόλη της Δράμας. 9 Μαΐου του 1936 η μητέρα του Τάσου Τούση θρηνεί το πρώτο νεκρό παιδί της αιματερής διαδήλωσης των καπνεργατών της Θεσσαλονίκης. Η φωτογραφία αποτέλεσε έμπνευση του Γιάννη Ρίτσου για τον επιτάφιο.

θετική γιορτή των λουλουδιών. Ο Μάης. Από το καλαντάρι του, του Κότσιρα, του Παντελή Θαλασσινού, ακούσαμε το τραγούδι του Μάη. Σαν σήμερα το 1909 γεννιόταν ο Γιάννης Ρίτσος, σπουδαίος και πολυγραφότατος Έλληνας ποιητής, με διεθνή απήχηση, που ανήκε στην λεγόμενη γενιά του 30. Ο Επιτάφιος, η Ρωμιοσύνη και η Σονάτα υπό το Σελινόφος είναι τρία από τα πιο γνωστά του έργα. Το 1975 προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο Γιάννης Ρίτσος λοιπόν γεννήθηκε στη Μονεμβασιά την Πρωτομαγιά του 1909. Ήταν το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά του μεγαλοκτηματία Ελευθερίου Ρίτσου και της Ελευθερίας Βουζουναρά. Τα τρία μεγαλύτερα αδέρφια του ήταν η Νίνα, ο Μίμης και η Λούλα. Το 1919 αποφύτησε από το σχολαρχείο της Μονεμβασιάς και το 1921 γράφτηκε στο γυμνάσιο του Γηθίου. Την ίδια χρονιά πέθανε ο αδερφός του ο Μίμης και η μητέρα του Ελευθερία και οι δύο αποφυματίωση. Το 1924 δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα στο περιοδικό «Διάπλαση των παιδών» με το ψευδώνυμον «Ιδανικόν όραμα». Το 1925 ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Γήθιο και έφυγε με την αδερφή του τη Λούλα για την Αθήνα. Είχε προηγηθεί η οικονομική καταστροφή του πατέρα του και έτσι ο ποιητής αναγκάστηκε να εργαστεί για τα προστοζήν, αρχικά ως δακτυλογράφος και στη συνέχεια ως αντιγραφέας στην Εθνική Τράπεζα. Το 1926 προσβλήθηκε και ο ίδιος από φυματίωση και επέστρεψε στη Μονεμβασιά ως το φθινόπωρο του ιδίου χρόνου, οπότε γράφτηκε στη νομική σχολή της Αθήνας χωρίς να μπορέσει ποτέ να φοιτήσει. Συνέχισε να εργάζεται ως βοηθός βιβλιοθηκαρίου και γραφέας στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Τον Ιανουάριο του 1927 νοσηλεύτηκε στην Κλινική Παπαδημητρίου και το επόμενο μήνα στο Σανατόριο Σωτηρία, όπου έμεινε για τρία χρόνια. Στη Σωτηρία ο Ρίτσος γνωρίστηκε με τη Μαρία Πολυδούρη και με μαρξιστές και διανοούμενους της εποχής, ενώ παράλληλα έγραψε κάποια ποίηματά του που δημοσιεύτηκαν στο φιλολογικό παράρτημα της Εγκυκλοπαίδειας Πυρσός. Από το φθινόπωρο του 1930 και για ένα χρόνο έζησε στα Χανιά, αρχικά στο φθισιατρίο της Καψαλώνας και μετά από προσωπική του καταγγελία των αθλίων συνθήκων ζωής που επικρατούσαν εκεί σε τοπική εφημερίδα, μεταφέρθηκε μαζί με όλους τους τροφίμους στο σανατόριο Άγιος Ιωάννης. Τον Οκτώβριο του 1931 επέστρεψε στην Αθήνα και ανέλαβε τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού τμήματος της εργατικής λέσχης. Εκεί σκηνοθέτησε και συμμετείχε σε παραστάσεις. Η υγεία του βελτιώθηκε σταδιακά, το ίδιο και τα οικονομικά του, με τη βοήθεια της αδερφής του της Λούλας, που είχε στο μεταξύ παντρευτεί και είχε φύγει για την Αμερική. Τον επόμενο χρόνο ο πατέρας του μπήκε στο ψυχιατρίο στο Δαφνί, όπου πέθανε το 1938, και πέντε χρόνια αργότερα τον ακολούθησε η Λούλα, η οποία πήρε εξιτήριο το 1939. Το 1933 συνεργάστηκε με το αριστερό περιοδικό Πρωτοπόρι και για τέσσερα χρόνια ως ηθοποιός με τους θειάσους της Ζωζός Νταλμάς, Ριτσιάρδη Παπαϊωάννου και Μακέδου. Το 1934 άρχισε να αρθρογραφεί από τις στήλες του Ριζοσπάστη και εξέδωσε την πρώτη του συλλογή με τίτλο «Τρακτέρ», με το ψευδώνυμο «Σωστήρ», αναγραμματισμός του επιθέτου του. Τον ίδιο χρόνο έγινε μέλος του ΚΚΕ, στο οποίο παρέμεινε πιστός μέχρι το θάνατό του. Το 1935 κυκλοφορεί τη δεύτερη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Πυραμίδες» και προσλαμβάνεται ως επιμελητής κειμένων στις εκδόσεις Γκοβόστη. 9 Μαΐου του 1936 γίνονται στη Θεσσαλονίκη αιματηρές ταραχές κατά τη διάρκεια της μεγάλης καπνεργατικής απεργίας. Την επόμενη ο Ρίτσος βλέπει στο Ριζοσπάστη τη φωτογραφία μιας μάνας να θρηνεί το νεκρό παιδί της και παίρνει αφορμή για να γράψει ένα από τα πιο δημοφιλή ποίηματά του, τον Επιτάφιο, που εκδίδεται σε 10.000 αντίτυπα. Με τη δικτατορία Μεταξά 1936 έως το 1940, τα τελευταία 250 καίγονται στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Το 1937
νοσηλεύτηκε στο σανατόριο της Πάρνηθας και τον ίδιο χρόνο, συγκλονισμένος από την αρρώστια της πολύ αγαπημένης του αδερφής Λούλας, γράφει την ποιητική σύνθεση, το τραγούδι της αδερφής μου. Ένα από τα ωραιότερα λυρικά της νεοελληνικής ποιήσης. Ο Κωστής Παλαμάς, εντυπωσιασμένος από το ποίημα, έγραψε τους στίχους εγκόμιο για τον Γιάννη Ρίτσο. Λοιπόν, να βάλουμε τη Μαρία Φαραντούρη που τραγουδάει πάρα πολύ όμορφα το ξύλο του Κυκλάμινο του Γιάννη.

Το 1960 ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε τον επιτάφιο και σηματοδότησε την περίοδο της διάδοσης της μεγάλης ποίησης στο πλατή κοινό. Το 1962 ο Ρίτσος επισκέφτηκε τη Ρουμανία και συναντήθηκε με τον Ναζίμ Χικμέτ, του οποίου μετάφρασε ποίηματα στα ελληνικά. Κατόπιν πήγε στη Τσεχία και τη Σλοβακία, όπου ολοκλήρωσε την ανθολογία Τσέχων και Σλοβάκων ποιητών, την Ουγγαρία, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Το 1964 συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές με την ΕΔΑ. Όταν ξέσπασε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, οι φίλοι του τον ειδοποίησαν να κρυφτεί. Εκείνος όμως δεν έφυγε από το σπίτι του. Τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν στον υπόδρομο του Φαλήρου. Στα τέλη του Απριλίου μεταφέρθηκε στη Γιάρο και αργότερα στο Παρθένη της Λέρου. Το 1968 νοσηλεύτηκε στον Άγιο Σάβα και στη συνέχεια τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό στο σπίτι της γυναίκας του στο Καρλόβαση της Σάμου. Το 1970 επέστρεψε στην Αθήνα μετά από άρνησή του να συμβιβαστεί με το καθεστώς του Παπαδόπουλου, εξορίστηκε εκ νέου στη Σάμου ως το τέλος του χρόνου και μπήκε για εγχείρηση στη Γενική Κλινική Αθηνών. Το 1973 συμμετείχε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Μετά την πτώση της δικτατορίας και τη μεταπολίτευση, έζησε κυρίως στην Αθήνα, όπου συνέχισε να γράφει με πυρετώδεις ρυθμούς. Το 1975 αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τιμήθηκε με το μεγάλο γαλλικό βραβείο ποίησης Alfred de Vigny. Τον επόμενο χρόνο τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν στη Μόσχα. Ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια αναγορεύσεις του σε διάφορα ξένα πανεπιστήμια, στο Μπέρμιγχαμ το 1978, στο Πανεπιστήμιο Κάρλ Μάρξ της Λειψίας το 1984, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1987. Το 1986 του απονεμήθηκε το βραβείο Ποιητής Διεθνούς Ειρήνης του ΟΗΕ. Ο Γιάννης Ρίτσος έφυγε από τη ζωή στις 11 Νοεμβρίου του 1990, αφήνοντας πίσω του 50 ανέκδοτες ποιητικές συλλογές. Ενταφιάστηκε 3 μέρες αργότερα στη γενέτειρά του τη Μονεμβασιά. Το κύριο σώμα του έργου του συγκροτούν πάνω από 100 ποιητικές συλλογές, 9 πεζογραφήματα και 4 θεατρικά έργα. Οι μελέτες για ομοτέχνους του, οι πολυάριθμες μεταφράσεις και χρονογραφήματα, καθώς και άλλα δημοσιεύματα, συμπληρώνουν την εικόνα του αχαλκέντερου δημιουργού.

1η Μαΐου του 1976, ο θάνατος του Αλέκου Παναγούλη. Έλληνας πολιτικός και ποιητής, κορυφαία μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα. Στις 13 Αυγούστου του 1968 αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο, συνελήφθη και βασανίστηκε απάνθρωπα. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας εξελέγει βουλευτής. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1939 στη Γλυφάδα Αττικής και ήταν το δεύτερο παιδί του αξιωματικού του στρατού Βασιλείου Παναγούλη και της Αθηνάς Κακαβούλη. Ως φοιτητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων-μηχανολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αναδείχθηκε ηγετικός στέλεχος του φοιτητικού κινήματος και το 1963 έλαβε μέρος στο πρώτο Πανφοιτητικό Συνέδριο ως εκπρόσωπος της σχολής του. Ήταν μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΟΝΕΚ, της Νεολαίας του Ισενώσεως Κέντρου, και ιδρυτικός στέλεχος της μετεξέλιξής της σε ΕΔΗΝ. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της ΕΔΗΝ, νεολαίας πλέον της Ενώσεως Κέντρου, της ΕΚΑΝΙΔΗ. Μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, πέρασε αμέσως στην παράνομη δράση κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, αφού πρώτα λιποτάκτησε στις 27 Μαΐου από το στρατό, όπου υπηρετούσε τη θητεία του. Τον ακολούθησε τον Αύγουστο και ο αδερφός του, ο Γεώργιος Παναγούλης, υπολοχαγός των ΛΟΚ, ο οποίος κατέφυγε στο Ισραήλ, συνελήφθη και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Αλλά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στην Ελλάδα με πλοίο, χάθηκαν τα ίχνη του και από τότε θεωρείται αγνοούμενος. Ο Αλέκος Παναγούλης ήταν ο ουσιαστικός ηγέτης της οργάνωσης Εθνική Αντίσταση και ο αρχηγός του ΛΑΟΣ, Λαϊκός Αντιστασιακός Οργανισμός Σαμποτάζ, που ήταν η πιο δυναμική ομάδα της οργάνωσης. Μετά τη λιποταξία του κατέφυγε μυστικά για μικρό διάστημα στην Κύπρο και μετά την επιστροφή του στην Αθήνα οργάνωσε την περίφημη απόπειρα δολοφονίας του αρχηγού του Γεωργίου Παπαδόπουλου, την οποία επιχείρησε στις 13 Αυγούστου του 1968 στη λεωφόρα Αθηνών Σουνίου κοντά στο Λαγονίσι, όπου η πολυτελής βίλα του, στην οποία διέμενε τότε ο Παπαδόπουλος. Η απόπειρα έγινε με υπονόμευση του δρόμου και την πυροδότηση. Την έκανε ο ίδιος ο Παναγούλης. Η αποτυχία του εγχειρήματος οφειλόταν σε έλλειψη συντονισμού. Ο Παναγούλης συνελήφθη κρυμμένος στα βράχια της παραλίας και οδηγήθηκε στο κρατητήριο της ΕΣΑ, όπου βασανίστηκε με απάνθρωπη σκληρότητα για να καταδώσει τους συνεργάτες του. Άντεξε, μα παράμιλη γενναιότητα, τα βασανιστήρια, χωρίς να ομολογήσει απολύτως τίποτα. Όπως σημειώνει η Ιταλίδα δημοσιογράφος Οριάννα Φαλάτσι στη συνέντευξή της με τον, για τον Αλέξανδρο Παναγούλη, με τον οποίο είχε σχέση, μετά την απελευθέρωσή του, η ενέργεια του αυτή ήταν μια πολιτική πράξη εναντίον της δικτατορίας. «Δεν επεδίωξα να σκοτώσω έναν άνθρωπο, δεν είμαι ικανός να σκοτώσω έναν άνθρωπο, επιδίωξα να σκοτώσω έναν τύραννο», της είχε πει. Στις 17 Νοεμβρίου του 1968 καταδικάστηκε σε θάνατο από το στρατοδικείο Αθηνών και σε ποινές φυλάκισης με 11 συγκατοχωρούμενοι του, μεταξύ μέλη της οργάνωσης Εθνικής Αντίστασης, ανάμεσά τους ήταν και ο μετέπειτα υπουργός του Πασόκ ο Λευτέρης ο Βερυβάκης και ο Στάθης Γιώτας. Η θανατική ποινή δεν εκτελέστηκε χάρη στην κινητοποίηση της διεθνούς κοινή γνώμης, διαμαρτυρίες κομμάτων, οργανώσεων, λαϊκές συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο, διαβήματα κυβερνήσεων, εκκλήσεις προσωπικότητων όπως του Πάπα Παύλου του VI και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ του Ουθάντ. Παρέμεινε ωστόσο για 5 χρόνια έγκλειστος στις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου. Στις 5 Ιουνίου του 1969 δραπέτευσε μαζί με τον δεσμοφύλακά του Γιώργο Μωράκη, αλλά συνελήφθη μετά 3 μέρες προδομένος από έναν εξάδελφό του, ο οποίος εισέπραξε την αμοιβή της επικήρυξής του. Κλείστηκε στην απομόνωση στις φυλακές Μπογιατίου, από όπου επιχείρησε ακόμα 2 φορές να δραπετεύσει, δείχνοντας έτσι τις ακατάλυτες δυνάμεις που έκρυβε μέσα του. Η παρήφανη και ασυμβίβαστη στάση του έναντι στους στρατοδίκες της Χούντας και τους βασανιστές του τον ανάδειξαν σε ηρωική μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα.
Ο ηρωισμός και η ανδρεία του αναγνωρίστηκαν από τους ίδιους τους βασανιστές του. Τον Αύγουστο του 1973, στο πλαίσιο των μέτρων φιλελευθερωποίησης του δικτατορικού καθεστώτος, επωφελήθηκε της γενικής αμνηστίας που χορηγήθηκε στους πολιτικούς κρατουμένους και αυτοεξορίστηκε στη Φλωρεντία, όπου φιλοξενήθηκε από τη σύντροφο και βιογράφο και σύντροφό του Οριάννα Φαλάτσι. Του μέτρου επωφελήθηκε και ο μικρός αδερφός του, ο Στάθης Παναγούλης, που ακολούθησε πολιτική καριέρα στη μεταπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΚΕ, στο Συνασπισμό, Πολιτική Άνοιξη, Δίκη και ΣΥΡΙΖΑ. Τις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 1974, ο Αλέκος Παναγούλης εξελέγει βουλευτή στη Β' Αθηνών με το κόμμα της Ενώσεως Κέντρου Νέων Δυνάμεων, διάδοχο σχήμα της προδικτατορικής Ενώσεως Κέντρου. Αρνήθηκε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, για τον οποίο είχε αρνητική γνώμη. Τον Απρίλιο του 1976 διαφώνησε με την πολιτική του κόμματός του και έγινε ανεξάρτητος. Την Πρωτομαγιά του 1976 βρήκε τραγικό θάνατο κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Αγίου Δημητρίου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε ένα υπόγειο κατάστημα. Ο τύπος της εποχής έγραψε ότι κάποιον ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση, επειδή είχε στην κατοχή του απόρριτα έγγραφα της δικτατορίας που έδειχναν τις σχέσεις γνωστών πολιτικών προσώπων της μεταπολιτευτικής περίοδου με τη δικτατορία. Τίποτα όμως δεν αποδείχθηκε από τα δημοσιεύματα αυτά και έμειναν στο επίπεδο της εικασίας. Η κηδεία του έγινε στις 5 Μαΐου στο νεκροταφείο της Αθήνας το πρώτο και την παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Το σεντόνι που σκέπαζε το φέρετρο ήταν κεντυμένο από τα χέρια της ηρωίδας μάνας του και σε μία ταινία γραφόταν: «Ο Αλέξανδρος Παναγούλης καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί έψαξε για την ελευθερία». Το 1976 πέθανε γιατί έψαξε την αλήθεια και τη βρήκε. Ο Αλέκος Παναγούλης άφησε πίσω του δύο ποιητικές συλλογές, «Άλλοι θα ακολουθήσουν», που βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο του Διαρέντζο, και «Μέσα από τη φυλακή σας γράφω στην Ελλάδα», που τιμήθηκε για το λογοτεχνικό βραβείο της αντιφασιστικής αντίστασης στην Ιταλία. Πολλά από τα ποίηματά του γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της φυλάκησής του.

για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τη Λιλικά Φωτοπούλου στον ήχο, τις φωλές και τις μαγιάτικες διαθέσεις, νυχτερινές και ταξιδιάρικες, όπως το λέμε καθημερινά, σε τόπους και χρόνους κοντινούς και σύγχρονους μακρινούς. Γεγονότα λοιπόν των ημερών. Και τι συνέβη στις 2 Μαΐου στον κόσμο? 2 Μαΐου του 1729. Γεννήθηκε η Εκατερίνη η Δευτέρα, η μεγάλη της Ρωσίας, η οποία έφτασε στον νηφικό της κρεβάτι Παρθένα και παρέμεινε έτσι σχεδόν για μία δεκαετία. Ο γάμος ξεκίνησε όταν σε ηλικία 15 ετών προσκλήθηκε από την Ελισάβετ της Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη με σκοπό να παντρευτεί το διάδοχο του ρωσικού θρόνου, τον Πέτρο τον Τρίτο. Ο μελλοντικός τσάρος την αγνοούσε και προτιμούσε να επικεντρώνεται στις δικές του διασκεδάσεις. Μερικές φορές έφερνε την τεράστια συλλογή του από παιχνίδια στο κρεβάτι, αναγκάζοντας την Εκατερίνη να παίξει στρατιωτάκια μαζί του. Μια φορά, μπαίνοντας στο δωμάτιό της, βρήκε ένα ποντικό κρεμασμένο από ένα σκοινί. Ο Πέτρος εξήγησε ότι ήταν προδότης και πλήρωνε το τίμημα. Η Εκατερίνη, μην έχοντας άλλη ασχολία, διάβαζε και δικτυωνόταν. Όταν ο σύζυγός της έγινε τσάρος, ήταν έτοιμη να διοικήσει την αυλή και να κάνει και τις δικές της συμμαχίες. 33 ετών εκθρόνησε τον άχρηστο σύζυγό της και τον φυλάκισε. Έγινε αυτοκράτηρα και σύντομα φυλακισμένος σύζυγός της βρέθηκε στραγγαλισμένος. Ήταν προφανές ότι είχε σκοπό να κυβερνήσει και όχι να γίνει το επόμενο θύμα της παλατιανής ίντρικας. Έδωσε βάρος στην εκπαίδευση, τη δημόσια ασφάλεια, το στρατό και την ισχυροποίηση του κράτους, ώστε να το σέβονται όλοι και κυρίως οι εχθροί.

Jean Paris, moi de mai, αγαπώ το Παρίσι το μήνα Μάιο. Charles Aznavour με τη Ζαζ. Στις 2 Μαΐου του 1893 διοργανώθηκε το πρώτο συλλαλητήριο για την εργατική πρωτομαγιά. Επιλέχθηκε η 2 Μαΐου καθώς η πρωτομαγιά έπεφτε Σάββατο και τότε ήταν το εργάσιμη. Το συλλαλητήριο, όπως είπαμε, διοργανώθηκε από το Κεντρικό Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Σταύρου Καλέργη. Σύμφωνα με την εφημερίδα Σοσιαλιστής, στις 5 το απόγευμα της Κυριακής συγκεντρώθηκαν στο στάδιο πάνω από 2.000 σοσιαλιστές και εργαζόμενοι. Η εφημερίς, από την άλλη, τους υπολόγισε μόνο σε 200.

Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Ισάκ Σούση στα λόγια, μαγικός Γιώργος Νταλάρας, σε τούτον εδώ το παλιό στρατιώτη. Ο Μάης φτιάχνει τα Σπαρτά και ο Μάης τα χαλάει. Ο Μάιος ή Μάης, καλομηνάς τα ποντιακά, είναι ο πέμπτος μήνας του έτους, κατά το Ιουλιανό και Γρηγοριανό ημερολόγιο, ήταν ο ενδέκατος μήνας θαργυλιών. Οι Λατίνοι συγγραφείς το εκφέρουν πάντα με τη λέξη μένσης, μήνας ή καλέντε, καλέντες. Κατά τον Πλούταρχο, η ονομασία του μηνός, του Μαΐου, προήλθε από το όνομα της νύμφης Μαίας, που ήταν η ομορφότερη από τις Πλειάδες, τις 7 κόρες του Άτλαντα, οι Ατλαντίδες, και της Πλειώνης, και μητέρα του θεού Ερμή, στον οποίο ο μήνας αυτός ήταν αφιερωμένος. Από άλλους υποστηρίζεται ότι αυτό το όνομα είναι προσδιοριστικό πρεσβύτερης ηλικίας, εκ του major, μεγαλύτερος, με όρις γάρ πρεσβύτερη, φράση του Πλούταρχου. Ο Οβίδιος παράγει το όνομα του Μάη μήνα από το Ματζέστας, μεγαλειώτης.

Αυτό είναι το ιδιαίτερο χρώμα του μαγιού, του μαγιού της άνοιξης, του μαγιού της πρωτομαγιάς των λουλουδιών. Πάνω βέβαια απ' όλα η εργατική πρωτομαγιά που δεν είναι αργία, είναι απεργία. 2 Μαΐου του 1919 άρχισε μικρασιατική εκστρατεία. Η πρώτη μεραρχία του ελληνικού στρατού αποβιβάστηκε στη Σμύρνη, όπου έγινε δεκτή με δέος και ενθουσιασμό από το πολυπληθές ελληνικό στοιχείο της πόλης. Ήταν η αρχή της μικρασιατικής εκστρατείας. Είναι ανάγκη να δείξετε δια της συμπεριφοράς σας και προς των τουρκικών, εβραϊκών, αρμενικών στοιχείων ότι ο ελληνικός στρατός δεν υστερεί εις ευγένειαν ψυχής, αλλά ότι είναι συγχρόνως διεκδικεί ότι ευρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολιτισμού. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η είδηση της απόβασης των Ελλήνων στρατευμάτων στη Σμύρνη συγκλώνησε συνθέμελα ολοκλήρη την Τουρκία. Οι Τούρκοι πίστευαν ότι οι Έλληνες δεν είχαν φτάσει για να επιβάλλουν την τάξη και να προστατεύσουν τον πληθυσμό ανεξαρτήτως θρησκείας, όπως ήταν η επίσημη αποστολή τους, αλλά ως ελευθερωτές. Ο Κεμάλ και πλήθος στρατιωτικών ετοίμαζαν τη δική τους αντίδραση.

Αυτό να αφήσουμε και από ηχό χειροκροτήματος για τη Λίλη Πουάδη και ό,τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί άδοντας σήμερα. Στις 2 Μαΐου του 1941 πέθανε η Πινελόπη Δέλτα. Έχει χαρακτηριστεί ως η συγγραφέα των παιδικών μας χρόνων, μια και τα παιδικά μυθιστορήματα που έγραψε μεγάλωσαν πολλές γενιές εφήβων. Τα Μυστικά του Βάλτου, ο Τρελαντώνης, ο Μάγκας, Παραμύθι χωρίς όνομα, είναι τα πιο γνωστά βιβλία της. Η συγγραφέας είχε μια πολυτάραχη ζωή που ήταν άμεσα συνδεδεμένη μετά την είδηση για την απονομή του βραβείου. Δήλωσε: «Θερμά και ειλικρινά ευχαριστώ για την απόφαση που πάρθηκε. Σε όλη τη ζωή μου είμαι αφοσιωμένος στα ιδανικά της ειρήνης. Σήμερα για μένα είναι μια μεγάλη γιορτή και είμαι συγκινημένος μέχρι το βάθος της ψυχής μου. Δεν μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυα της χαράς και της ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη αναγνώριση και την εκτίμηση του δημιουργικού μου έργου. Δεν κρύβω το δάκρυ γιατί αυτό το γεγονός συνέπεσε την παραμονή των γενεθλίων μου». Η απονομή του βραβείου στον Έλληνα ποιητή είχε παγκόσμια πήχηση, όπως είχε άλλωστε και το σπουδαίο έργο του.

Μίχης Θεοδωράκης και Μαρσέλ Μουλουτζή. Je ne ris que du fin.

0: Στις 2 Μαΐου του 2011 εκτελέστηκε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, ιδρυτής και ηγέτης της Αλ-Κάιντα και εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Το ανθρωποκυνηγητό κράτησε μια δεκαετία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν αμοιβή 25 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στο κρυσφύγετό του. Σκοτώθηκε από Αμερικανούς στρατιώτες στο Αμποταμπάν του Πακιστάν κατά την επιχείρηση Operation Neptune Spear. Ένα χρόνο αργότερα ο Μπάρακ Ομπάμα χρησιμοποίησε την εξόντωσή του στην προεκλογική του καμπάνια, καθώς ήταν ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της θητείας του.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Μάνος Κατζηδάκης, Αλική Καγιαλόγλου, Νίκος Γκάτσος. Πόσο επίκαιρος ο Μάνος Κατζηδάκης με τον Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. 2 Μαΐου του 2013 πέθανε ο Λευτέρης Βογιατζής. Άφησε έντονο το στίγμα του στο ελληνικό θέατρο ως ηθοποιός, αλλά κυρίως ως σκηνοθέτης. Ωστόσο, με τη σκηνοθεσία ασχολήθηκε από ανάγκη όταν το 1981 ίδρυσε την εταιρεία θεάτρου. Η σκηνή με 6 ηθοποιούς. Είχαμε σκεφτεί κάποιον άλλον για τη σκηνή. Μετά είπαμε όμως πως θα μας σκηνοθετήσει κάποιος που δεν ξέρει και πώς θα το κάνει αυτό. Κάπως έτσι έγινε και έπεσα στα βαθιά.

Την Πρωτομαγιά του 1944 οι Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 200 Ελλήνες πατριώτες σε αντίπεινα για τη δολοφονία ενός Γερμανού υποστρατήγου στη Λακωνία από άνδρες του Ελλάς. Την άνοιξη του 1944 η κατάσταση ήταν τεταμένη και ιδιαίτερα πολωμένη στη κατεχόμενη Ελλάδα. ΕΑΜ και αστικές δυνάμεις που γνώριζαν ότι οι μέρες των Γερμανών ήταν μετρημένες προετοιμάζονταν για την επόμενη μέρα και την τελική αναμέτρηση. Μερίδα ιστορικών αποφαίνεται ότι ο εμφύλιος πόλεμος είχε ήδη αρχίσει. Από τη μεριά τους οι Γερμανοί και οι εγχώριοι συνεργάτες τους είχαν επιδοθεί σε ένα όργιο τρομοκρατίας εναντίον των δυνάμεων του ΕΑΜ Ελλάς που σήκωναν το κύριο βάρος της εθνικής αντίστασης. Στις 27 Απριλίου του 1944, άνδρες του Ελλάς, με επικεφαλής τον ανθιπολοχαγό Σταθάκη, έστησαν ενέδρα σε γερμανική αυτοκινητοπομπή που κινούνταν μεταξύ Μολάων και Σπάρτης και σκότωσαν τον γερμανό υποστράτηγο Φραντς Κρέχ, διοικητή της 401ης Μεραρχίας Οχυρών και τρεις άνδρες της συνοδείας του. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμα 5 Γερμανοί στρατιωτικοί. Κατά την προσφυλή τους τακτική, οι Γερμανοί αποφάσισαν να προβούν σε αντίπεινα εκτελώντας πολλαπλάσιο αριθμό αμάχων. Παράλληλα, θέλησαν να δώσουν και ένα σκληρό μάθημα στους Έλληνες κομμουνιστές για τη δράση τους στις γειτονιές της Αθήνας. Έτσι, στις 30 Απριλίου δημοσιεύτηκε στο κατοχικό τύπο η διαταγή. Στις 27 Τετάρτου του 1944 κομμουνιστέ συμμορίε παρά τους Μολάους και έστησαν κατόπιν μιας ενέδρας επιθέσεως εδολοφόνησαν ανάνδρος έναν Γερμανό στρατηγό. Να σημειώσουμε ότι οι Έλληνες εθελοντέ της ανακοίνωσης ήταν οι άνδρες των ταγμάτων ασφαλείας Πελοποννήσου με επικεφαλής τον αξιωματικό του στρατού Διονύσιο Παπαδόγκωνα, στενοφύλο του Κρέχ. Οι 200 προσεκτέλεστοι κομμουνιστές της γερμανικής ανακοίνωσης κρατούνταν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Οι 170 προέρχονταν από τις φυλακές της Ακροναυλίας που ανήκαν στο σκληρό πυρήνα των στελεχών του Κουκουέ, ενώ οι υπόλοιποι 30 από την Ανάφη, όπου είχαν αρχικά εξοριστεί. Η αναγγελία της μαζικής εκτέλεσης προκάλεσε κάποια χλιαρά διαβήματα από την κατοχική κυβέρνηση Ράλι, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη ζωφερή ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστευαν ότι οι κομμουνιστές έπρεπε να πάρουν ένα σκληρό μάθημα. Το πρωί της Πρωτομαγιάς, μετά το προσκλητήριο, άρχισε η εκφώνηση του καταλόγου των μελοθανάτων. Ανάμεσά τους και ο διερμηνέας του στρατοπέδου Ναπολέων Σουκατζίδης, ιδιαίτερα αγαπητός στους κρατούμενους για τις διευκολύνσεις που τους παρήχε. Στο άκουσμα του ονόματός του όλοι πάγωσαν. Ο διοικητής του στρατοπέδου, Καρλ Φίσερ, προσφέρθηκε να τον αντικαταστήσει με άλλο κρατούμενο, επειδή είχε ανάγκη τις υπηρεσίες του. Ο 35χρονος διερμηνέας αρνήθηκε, προτιμώντας τον παλικαρίσιο θάνατο από την ευτελή συναλλαγή. Οι 200 μελοθάνατοι οδηγήθηκαν με καμιόνια στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Πολλοί από αυτούς είχαν προετοιμάσει σημειώματα που πέταγαν στους δρόμους όπου

περνούσαν οι διαβάτες, διέσωσαν πολλά από αυτά τα μικροσκοπικά μηνύματα και τα παρέδωσαν στους οικείους τους ή στις οργανώσεις της αντίστασης. Στον τοπό της θυσίας οδηγούνταν ανά εικοσάδες γύρω στις 10 το πρωί. Τα οπλοπολιβόλα άρχισαν το μακάβριο έργο τους. Η επόμενη εικοσάδα αναλάμβανε να φορτώσει τα άψυχα σώματα σε απορριμματοφόρα που περίμεναν εκεί προτού πάρει τη θέση της μπροστά στα οπλοπολιβόλα. Στις 12 το μεσημέρι όλα είχαν τελειώσει. Τους νεκρούς της τελευταίας εικοσάδας ανέλαβαν να μεταφέρουν στα απορριμματοφόρα γερμανοτσολιάδες των ταγμάτων ασφαλείας. Την επόμενη μέρα ο λαός της Κεσαριανής αψήφισε την τρομοκρατία των κατακτητών και μετονόμασε το δρόμο που κύλησε στο αίμα την οδό Σκοπευτηρίου σε οδό ηρώων. Στους στίχους γράφεται το σύνθημα: αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος ηρώων. Τον διαβαίνουν οι λεβέντες του έθνους. Χθες, 1η του Μάη, το διάβηκαν 200 παλικάρια. Το υπέροχο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Σαββατόβραδο, στην Κεσαριανή. Και υπάρχουν βέβαια οι απογορευμένοι στίχοι του τραγουδιού λογοκρισίας. Είχαν κοπεί τότε του Λευτέρη Παπαδόπουλου και βέβαια ποτέ δεν αποκαταστάθηκαν. Γνώριζε τα βήματα, ξέκρινα τους ήχους και μπογιές τιμάζαμε με σβηστή φωνή. Τις βραδιές συνθήματα γράφαμε στους στίχους, πέφταμε φωνάζοντας κάτω οι Γερμανοί.

Γεγονότα των ημερών και στις 2 Μαΐου του 1519 είναι ο θάνατος του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Και τι δεν ήταν? Ζωγράφος, γλύπτης, επιστήμονας, εφευρέτης, οραματιστής. Η προσωποποίηση δηλαδή του αναγεννησιακού ανθρώπου, έλεγε. Ο ζωγράφος παλεύει και ανταγωνίζεται με τη φύση. Όλη η γνώση έχει τις ρίζες της στην αντίληψη. Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Εκείνοι που βλέπουν, εκείνοι που βλέπουν όταν τους δείχνουν και εκείνοι που δεν βλέπουν.

Κάπως έτσι λοιπόν, να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας. Και με λίγο επαναστατική διάθεση και με λίγο ρομαντική διάθεση, Μάης είναι αυτός γάρ. Και βεβαίως να είστε καλά πάνω απ' όλα, καλό μήνα να έχετε και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

1η Μαΐου, μέρα της Άνοιξης, αλλά χωρίς Άνοιξη, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, με αυτό το βαρύ ουρανό, τον φορτωμένο σύννεφα και τη λίγη παραπάνω δροσιά. Και μέρα που, όπως λέμε ή λέγεται, γιορτάζεται, γιορτάζουμε την εργατική Πρωτομαγιά. Και η ιστορία δείχνει πως για κάθε γιορτή, σχεδόν για κάθε γιορτή, τελικά προηγείται ή χρειάζεται μία θυσία. Ήταν Μάιος του 1886 όταν τα συνδικάτα στο Σικάγο διεκδίκησαν οκτάωρο. Οκτάωρο εργασίας, οκτάωρο δουλειάς. 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνο. Και σκεφτείτε πως από τότε και εξαιτίας ή χάρη εκείνων των αιματηρών, όπως κατέληξαν, διεκδικήσεων, εξεγέρσεων, κάτι έγινε και μπόρεσαν σταδιακά ανατόπους οι άνθρωποι να ευχαριστηθούν αυτό το τρίπτυχο, το χωρισμένο διαφορετικά οκτάωρο. Αλλά τώρα τα πράγματα μάλλον έχουν αλλάξει ξανά. Πρωτομαγιά του 2026 και είμαστε εδώ να τιμήσουμε αυτή την ημέρα. Ξεκινήσαμε με ένα από τα θέματα που έγραψε ο Άγγλος συνθέτης George Fenton για την ταινία του Ken Loach «Ψωμί και τριαντάφυλλα». Ταινία του 2000 που μιλάει για τις εργασιακές συνθήκες και παίρνει τον τίτλο της ως δάνειο από ένα παλιό αμερικανικό σύνθημα των γυναικείων κινημάτων των αρχών του 1900 που ζητούσαν και καλύτερες συνθήκες εργασίας και κατάργηση της παιδικής εργασίας αλλά και δικαίωμα ψήφου στη γυναίκα τότε. Η μουσική του George Fenton είναι ακόμα αυτή που ακούμε για το «Ψωμί και τριαντάφυλλα» του Ken Loach, και αν έρθουμε στα δικά μας, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία γιορτάζουν την Άνοιξη, γιατί εδώ, σε αυτόν τον τόπο, η Άνοιξη είναι τυλιγμένη και από μύθους, αν γυρίσουμε πίσω στους αιώνες, στην αρχαία ελληνική μυθολογία, αλλά και από αυτές τις ευωδιές και από αυτά τα χρώματα που κι ας είναι έτσι η μέρα, υπάρχουν και μας ξεσηκώνουν να ξαναγεννηθούμε, όπως λέμε, στην Άνοιξη, σχεδόν να ερωτευτούμε, γιατί ο έρωτας είναι μια ιδέα για μια καλύτερη ζωή. Ας ενώσουμε λοιπόν όλα αυτά τα κομμάτια των ιδεών που μας φέρνει η Άνοιξη και η σημερινή ημέρα, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πια κλασικό για αυτή τη μέρα που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος, όταν μια Πρωτομαγιά τον βρήκε στο Παρίσι.

Συναυλιακή ηχογράφηση στην 1η Μαΐου από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, που οι σημαίες των εργατών ανεμίζουν σαν πολύχρωμα λουλούδια. Πάμε λοιπόν πάλι πίσω στις αρχές του 20ου αιώνα και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που πια μέσα στα χρόνια τα κατοπινά έχει παγιωθεί, έχει καθιερωθεί, έχει ταυτιστεί με τον αντιφασιστικό αγώνα. Ωστόσο, το Μπέλα Τσάο είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδούσαν οι εργάτριες της Ιταλίας στα χωράφια, στη γη, όπου με τα πρώτα λόγια του τραγουδιού αυτού κατήγγυλαν τις κακές συνθήκες εργασίας και ζητούσαν καλύτερες. Το Μπέλα Τσάο από γυναικείες φωνές του Σπολέτο.

Τραγούδι του Πάνου Τζαβέλα που αναφέρεται στον Μάη της εργατιάς. Το πρώτο τραγούδι σε Χαρούλα Αλεξίου, αλλά στα τελευταία χρόνια σε κάποιες συναυλίες της το τραγουδάει και η Νατάσα Μποφίλιο από όπου και το ακούσαμε. Πάμε όμως να ακούσουμε και τη Χαρούλα Αλεξίου, για τη μέρα που είναι η σημερινή μας θυμίζει για ακόμα μια φορά τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή. Και έχουμε μιλήσει ξανά για αυτό το θέμα και μάλιστα πρόσφατα με αφορμή τη συναυλία που διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο το ΚΚΕ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε για ακόμα μια φορά το τραγούδι που έγραψαν ο Μίκης Θοδωράκης και ο Νότης Περιάλης και ερμήνευσε η Χαρούλα Αλεξίου στον μπλόκο της Κεσαριανής.

Ήταν πρωτομαγιά του 1944 όταν έγινε το μπλόκο της Κεσαριανής και ήταν 17 Αυγούστου του 1944 όταν έγινε το μπλόκο της Κοκκινιάς. Τα δύο αυτά γεγονότα περνάνε σε ένα τραγούδι του Νίκου Γκάτσου και του Σταύρου Ξαρχάκου που ερμηνεύει η Βίκη Μοσχολιού. Νιν και Άι, και από το 1974 που δισκογραφήθηκε, κάθε φορά που ακούγεται, κάθε νότα, κάθε λέξη κόβουν την ανάσα.

Μάιος 1936, Θεσσαλονίκη, εργατικές κινητοποιήσεις με 12 νεκρούς. Ανάμεσά τους ο Τάσος Τούσης. Φωτογραφία της εποχής δείχνει τη μητέρα του να θρηνεί πάνω από το νεκρό του σώμα. Με αφορμή αυτή τη σκηνή, ο Γιάννης Ρίτσος γράφει τον επιτάφιο.

Η μελοποίηση του επιταφείου του Γιάννη Ρίτσου από τον Μίκη Θοδωράκη κάποτε ήταν μεγάλο γεγονός και ακόμα μεγαλύτερο οι δύο δισκογραφήσεις του. Η πρώτη με την Άννα Μούσχουρη σε ενορχήστρωση Μάνου Χατζηδάκη και η δεύτερη σε ενορχήστρωση του ίδιου του Μίκη Θοδωράκη και ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότση. Τότε έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για την καλύτερη αισθητική απόδοση από το 1963 και μέσα στα χρόνια όμως ο επιτάφιος δέχτηκε και άλλες αναγνώσεις ερμηνευτικές και μουσικές ενορχιστρωτικές. Μία από αυτές είναι αυτή που ακούσαμε. Είναι η εκδοχή του Σταύρου Ξαρχάκου με ερμηνεύτρια τη Μαρία Σουλτάτου. 1953 και προβάλλεται στους κινηματογράφους η ταινία του Ανρί Ζορζ Κλουζό «Το μεροκάματο του τρόμου». Πρωταγωνιστής ο Yves Montand. Μουσική γράφει ο Ζορζ Ρίκ.

Μέσα στα χρόνια η κινηματογραφική τέχνη έχει αποτυπώσει τον αγώνα του ανθρώπου για μια καλύτερη ζωή και όχι απλά για επιβίωση. Μία από αυτές τις ταινίες είναι το Μεροκάματο του Τρόμου, το οποίο δυστυχώς και στις μέρες μας λέγεται ο τίτλος σαν κουβέντα. Πάμε από τη Γαλλία στη Βραζιλία. Αυτή είναι η Ζέλια Μπαρμπόζα, η οποία τραγουδάει ένα τραγούδι το οποίο έχει τίτλο «Η κηδεία του εργάτη».

Ο Πιτ Σίγκερ από τη Νέα Υόρκη έζησε από το 1919 μέχρι το 2014. Έγραψε πάρα πολλά τραγούδια διαμαρτυρίας και τραγούδια που διεκδικούν για τον εργάτη και την εργάτρια καλύτερες συνθήκες δουλειάς, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτό που ακούσαμε είναι ένα από αυτά. Natalie Merchant με το Which Side Are You On και ο Bruce Springsteen έρχεται με το We Shall Overcome.

Ήταν στο μακρινό μακρινό 1936 όταν ο Τσάρλι Τσάπλιν σχολιάζει μέσα από την ταινία του Μοντέρνη Κερί τον τρόπο που ζει ο τότε σύγχρονος άνθρωπος, που ζει σαν μηχανή. Ο Τσάρλι Τσάπλιν, πέρα από το ότι έπαιζε ο ίδιος στις ταινίες του, έγραφε το σενάριο, σκηνοθετούσε, αλλά έγραφε και μουσική. Και μέσα σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα που περιγράφει με τον ιδιαίτερο τρόπο του, όπου τον περνάει και στη μουσική, η οποία μιμείται τον ήχο της μηχανής κάπως, κάποια στιγμή φέρνει μία μελωδία που είναι η ανάσα που χρειάζεται ο άνθρωπος. Είναι η μελωδία που γέννησε το τραγούδι «Smile».

0: Εμπρός και πάλι, για ένα καινούριο ξεκίνημα, από τον ίδιο δρόμο, για τον ίδιο σκοπό.
1: Και ήταν Πρωτομαγιά του 1976, όταν σκοτώνεται ο Αλέκος Παναγούλης. Το 1979, η Οριάννα Φαλάτσι και ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι μεταφράζουν ποίηματά του στα ιταλικά και ο Ένιο Μωρικόνε γράφει μουσική. Οι αναγνώσεις των ποιημάτων γίνονται από την Αντριάννα Άστη, τον Πιέρ Πάολο Παζολίνι και τον Τζιάν Μαρία Βολοντέ. Αυτή ήταν η εισαγωγή που ακούσαμε με τη φωνή του ίδιου του Αλέκου Παναγούλη. Ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης για τον Αλέκο Παναγούλη είναι το Κόκκινο Τριαντάφυλλο. Με αυτό ας κλείσουμε με την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα. Απ' τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Τη Δευτέρα εδώ στις 9. Καλό βράδυ, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο.